0: alternativas re railal nakachionir la consulta wang chapil cangelopal re terapias de tausens oficina li licenciado edin eduardo caal sashkap ojar satepsic hoy san pedro carcha chishkat la iglesia montebron pulpilecha len lunes to sábado oaxaqui onal elato o onalecu patronsas cochler 33 23 24 10 centro de terapias alternativas re railal.
1: Μας φοέλεμοτ, μα ακάλι καουσλάκ θαλικαί, βαρσάλι μο, σέρβιζε πέτο τελεπέ, να τα ομάλι τερά, αράγκο αλικίλα τσάλ ρε λιχόντα, Yamaha, Suzuki, Ιταλικα, ουτακιάλ καρούλι ρε ταλίλε, βελεπαρκίτς, και καί βάλα είναι τα ομάνα ρίγκοβαν, θα εισχαλιάλι να και καμπτήν κουλικούι ουτικοκάς, ράσο να και μαγέ, τσιρούλι νιμπέ, να κοσίκουι σαν χουάντσε μέρκο, αράγκο αν σέρβιζε πέτο τελεπέ, να ρόχουι να και σποχόκ στα λιμπόχλεπαλ, 77, 90. 3-0-0-15 Malaxali 48 27-27-28 Cuánto cachol Nacicamot Anx como lija canjelebal Tento rival Najundelik chavilak.
2: ¿Y vos a dónde llevas esas botas?
3: ¡A botarlas!
2: ¡A botarlas!
3: ¡Sí! Porque cuando usas botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil, ¡las otras botas! ¡Las botas!
4: Botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil. Se parecen a mi gente porque no se saben rajar. Si usas las botas de Río Vinil, las

Βρίσκει πάλι ρίσκα ο γυλάς και χουνιλέτη ίσκα Τεντός πανουκίδα φατζιά μακάν αχμαζε χαρούξια φαντζε ρε Λαχπανον έλ καου αφρέλ γιαντά καου ρεφτήν ίλ ρε δίν πάνου σπαμπαλέτη ίσκο αγκέντα γιουάμ

Ιρπάζει σκαουλά τη χουνιλέτη ίσκα. Τεντό πανουκίδα ζατζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φανκεμπρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, για λοιπά, καουρεστήν, ίλδε ζυμπάνου σπαμπαλέτη ίσκα, φανκέρ τα γιουάμ. Κουάζει κασλάν, καχελεπά, ζε ζυμπανέτη, τα χέλ.

το γαρανακούι λας μαραβίας να κατακλάσεις όλες αμαρίλισαν μα να ξέρω λοιπόν Χούλιο και όπτης Ματανικίλ μαλλιάν αμανάν και όπτης Ματανικίλ έχουν σε κλεισιά ψαλή λαχέ να ράβουν αστία να ξα καί κουτάνω το κάναμε να κακέ λιστά ήλις όλ

Ο Κάντζαχάρη Κομμενές μας αλήτσουλτζενε Ραμπινγκίλσα Εστέριου Γεραντί 107.9 Αντζαχάλη Καραντιού. Αν είχε στέλει κομμόν να κουλάξει κούρα Μπιγγίλ Εστέριου Γεραντί Σμανάκ να σκέτσεις χωνίλ Λικαρού να κουλάξει κούλα Ίντσεν λαχ Ερκουλίνο, Ερκουλίνο, Ερκουλάνο βασιέ Ερμελίνο, Ερμελίνο κόλλα Ράντι ότσε καμπιγγίλα Τσίνουν και στέλει. Αβάναν μαντούσε ρε κομμονές κουαγεκός καλ καβλαχού κασάλς ασπάλι ο βονάς ρελιεκού Παρκουανκές λαές, λαό κουανκός αλέκα WhatsApp 4670-8536 ούτ χωκάν ακούει κουανκός αλέκα TikTok Estéreo Gerardi 107.9 άντσα καλή καρράδιο. Αβάναν, αβάναν, νατσάλ, νατσάλ, μαρίμπα, μάγια, εξέλσιορ. Το χαράν, καουάκαρ, καμουάνε, κουλάτσερου, ραμπινκίλ, κανά Μαριαλίνα, μοντιάλι στο Μάρτιν. Μαχές έγινε και καμπί. Αβάναν, νατσέ, ούνα παλωμίτα, τσενκέλι, μαρίμπα, μάγια, εξέλσιορ. Καμπί, εξά, κομονίλ. Ούνα ρούνε και τσενασάχτε, σιερί, κομονές.